0: να δουνία και λιλίχτε να μέρει λιλίχτε να δουνία και λιλίχτε να μέρει λιλίχτε χάλιου ψέντα χωτέ το τέρι λιλίχτε χάλιου ψέντα χωτέ το τέρι λιλίχτε.
1: भी प्राग की आवाज में भी आपने सुना ये गैर फिल्मी गीत, लीजिए अब सुनते हैं अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में ये गीत।